Apostolis sas herete καλό κέφι και καλή ζωή και να ακούγεται το 8CCC ράδιο σταθμός 102.1 FM εδώ στο Alice Springs.